0: Πίτσα.
1: Γράψε και τις ημερομηνίες.
2: Θα ξαναρθείς. Όσα χρόνια κι αν περάσουν θα ξαναρθείς. Και συμπόνια θα ζητάς μετανιωμένη. Θα ξανάρθεις ντροπιασμένη μια βραδιά.
3: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.